Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πά

Έναν προεκονιζόν στην τακούλη Μάρι προβέλης ρατζίζε μας πρέπει ο γιάνιο. Ο κρόσι μισό η γραμμή. Ο κρόσι μισό η γραμμή. Ο κρόσι μισό η γραμμή.

0: Κορόσκι Ράδιο. Ρίτρν Κορόσκεν. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτρν
1: I'm gonna touch the sky.